Μέσα σου πλάκεν περιβίλν. Και τριέσαι η τάξη η λίν. Σου σάλεν μπελίμινγκ. Τι πρισίδε δέγεν που είχε σε τσιά. Προγκρίσιβη ουνά λιατουβά.